Γόνος σου σε σπριχάλε. Που την κάθε που τη στρούγγι. Είναι που την κάθε σε πετσιζόν σε νημίδα του. Σε πουλίδα την κακούς κακούς όλη. Τι καλέ ο κρούκ. Το όπακ. Τι ρεγουλίδα. Τι δίλαουτσι. Σου είχα.

0: tune into the radio show.
1: Operator.
2: Rulamo in predstavljamo vse derivate reggae kulture. Vsak ponedeljek od 9 zvečer na radiju Študent.
3: Remember, don't miss the program.
4: Ακούτε Ράδιο Στουντέντ. Σας ευχόμαστε γάμα το σήμα και εικόνα που τα σπάει.